καρού καρού μήκους, καβάζουν κάμπια χαράνε. Μα με πίπας για τσασκάντα, δε βουέλτα λιώξε χαράνε. Πάνω η οκάθη κουτσούνα, πούντα πόσο η καρμόνα. Τσάτσο πίκου στα χαράνε, εμβουσκά διούνας παλόμας. Λούνες ή βιέρνες γουνάτα, πούντα κορλάν πικαρά.